0: έτσι έτο σε βουνή.
1: Ω μία λέω, εμπέ λαμπέ ο γεμαγιά. Ω μία λέω, ω μία λέω, εμπέ λαμπέ ο γεμαγιά. Gbogbo nigbagbo aye o eje ka te wa adura gidigidi gbogbo musulumi aye o eje ka te wa adura gidigidi olegun dudu aye o eje ka te wa adura gidigidi
2: 98.7 FM.